Κόσμο σόχτο, η ζυβίλο δε κλέ. Κι ζελίλο, η τσισίρνο μολύ. Με καντάλεξ, με κοιτσί στο ντροξφέιτ.